0: השיר הבא אני שולחת אליך, אבי לוגסי. איקסטסוס בוגס, מהשן חשיש עם אלוהים.
1: And now, θα σας πω ένα ενδιάνικο τραγουδάκι που το έμαθα όταν ήμουν Montreal
0: City
1: στον καταβλισμό των Ινδιάνων. Δεν θυμάμαι. Απάτσι ήταν, Ναβάχο, Σου, Τσερόκι, Αρωνό. Και το αφιερώνω σε όσους την ακούνε στερεοφωνικά με πολύ love.

Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος. Πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια μονάχα.

μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σύμπαντος, μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα ταμάτι.

0: Τώρα θα σας τραγουδήσω δύο τραγούδια του Τάκη του Λαβίδα. Το πρώτο το έχει τραγουδήσει ο Πάνος ο Γαβαλάς, αυτός ο μεγάλος τραγουδιστής. Και το δεύτερο το θα τραγουδήσει εγώ σε ηλικία 13 με 14 χρονών.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, רוחה לאלה, מלכה.

Και τώρα το αφιέρωμά μας στο Βασίλη Τσιτσάνη. Μαζί μου τραγουδούν ο Ηλίας Φαγκρής και ο Μιχάλης Δημητριάδης. Παίζει η ορχήστρα του Βασίλη Τσιτσάνη και στο πιάνο είναι η Ευαγγελία Μαργαρώνη.

Εφοέφατε μαζί με το καζίνι. Γεια σου Σανί, όταν παπά, Σαββατβάς. Μακτήσα ράχα τα σφίγα μπά. ואשיר אומר אתה רוצה?

0: Αγάπη μου, Θεό, αγάπη μου, Θεό, Θεό και πονώ. Όσο σε πικρανά, όσο σε πόνεσα, τόσο, τόσο σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Μου χαχήλιο τσεμέα. Βέσαι τα μύτη μου.

0: Yasu is something.
1: Yasu Sarah Cohen.
2: Το φως θα σβήσω, θα γύρω στο κρεβάτι.

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω ο Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.

σπαθιά μου λεπτά έχουνε και πολλούς πελάτες. Μάγκηνα πιστολού ή να προσέχει.

έχω πλέον κάτι μήνες να σε δω. Είναι τ' αρώμα σου που δε φεύγει από εδώ.

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου που ακόμα σ' αγαπάω.
2: Με ξύπνησες χαράματα απ' το ζεστό.
3: Αν η γοάση δεν άνοιξε, μάνα σου ένα χνουργιλί, μας βρέγκαν είχα πες λαχέν.